0: The local one, 95.1 2MIA FM.
1: Εσά και δεν πάνε να τον πούλε να τα λένε μόνοι του ρόγατσι σου, ένα σύγκα δεν δάει, να τον προγράμμα είναι το μαϊβίτι. Αν τα πάμε να τα ανακαλώ, σύγκα να πούλω ο κοτόπα, να τίνει καντού ένα σύγκα. Αν τα μάρω τα κατήγω ένα σύγκα δεν δάει, πόμπο θα είναι βήκα κέδε, εβάρω τα κάνω να καλώ. Να με βέει, σαν να τίνει καπάνε να τα πανού, να μαθαίνει του πονού ετούλβο, τουράγα είναι τα κελεκίνα, σε ισόσο γολό του δάβα είναι λεωένα, ένα United Church, σε ο Pentecostal Church, σε ο Λούτου Δάβα, ο Τιγοκίνα, ένα Σίγαν Δεϊντάι, Methodist Church, ούσα κίνητα που είχε αντανά τα τάλιγη γόνη του Ρώνα Τσίσου. Να κάνετε πάρα όταν μάντα κίνητο να σέρε, ένα Σίγαν Δεϊντάι. Να βολεύω.

0: 2 MIA FM. Crank it up and tick off the neighbours.
1: Will you two shut up? People are trying to sleep.
2: Δύο βόμβο δεν είστε γνήν το βιεμόδι. Νήν τα αρωματικό να πόγκαν εν τόμο να γιάω του βίρα να και να ταλέντι είναι η δαξέρε, η βουλισέρε, ερσαόδα. Υποσότα ο μπίτικο μας στον ασέρε ο ρωματικό να νογκολομαν λόρι με ευε κουρητήγα είναι και να σέρε σα σέταπ τα κυρώ του ένα λόμπανε νογκο σέταπ ένα κομπίτα. Wambutini Libuna Sira and the Sakilai and a Kenny Langalang, I have a boot, Wale weekend, Wambutan in the Marotaka. A Bosibi Irana Tambagone, Rando Ron Serre, Sa Tarabatigan in a Sa Fuketigona Serre, Sa AI Taki, Sa Tukin and artificial intelligence ko era vivo che è na ronron che vale sono pronunci se ni possa kananga sana ka ko è bulli mai propriti e set up the gravity and can lay transform taxi transfer taxi na e ai sa la sene da buta che na na possa enda da buta e andava a prima na tati un ana clou. Κάτι μένει όνειρο σαν βοή ρούσα να βούλου καρού να μενίτι με εντούα να καλόκο. Τότε θέλουμε να πηγαίνουμε σε ρε σαν βόμποτα είναι με βιρτού να Third Covenant σε τάβει γιάου. Ναι, σε τάβει κέντα να καλόκο.